0: Κουτούρια σου FM.
1: Κουτούρια σου FM.
2: Κουτούρια σου
3: FM.
0: Χάτζου, Κουτούρια σου.